ταΐζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει? Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει? Πού πάει ο καιρός που φεύγει?

Τους υπότες και μπαίναν στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαθιά. Μα ότε μπέλης δράκος βαριότανε

Μια μάγισσα αλλιώτικη να σας γνωρίσω θέλω, που δεν φοράει μύτερο κατά μαύρο καπέλο. Τρελαίνεται για τα φρουφρου τους φιόγκους στη δαντέλα, κι αντί για μαγικό ραβδί κρατά μια ροζομπρέλα. Και τα παμπάλαια καθόλου δεν την νοιάζουν, και βότανα θαυμάτουργα στη χύτρα της δεν βράζουν. Δεν έχει ούτε σκουπόξυλο γιατί δεν την βολεύει. Τις νύχτες με ένα επτάμενο πατίνι ταξιδεύει.

τις μαγικές τις σύνταγες ποτέ δεν πετυχαίνει. Να φτιάξει φίλτρο ξέκινα και μουσακάς της βγαίνει. Την τέχνη της κρυστάλλινης της σφαίρας δεν κατέχει και μόναχα.

νερό δε βράζει πια, η χαρά τους φέρνει ρίγη. Και καρότο και αγκινάρα, να τα όπου φύγει, φύγει. Παρατούν την κατσαρόλα,

φορές και χελιδόνια, στην καλή του φορεσιά και στο κούμπο από κάτω ραβισκύρια να παγόνια με φλουρί Κωνσταντινά.

εποχή. Οι προ-προ-προ-προ-προ-παππούδες μας ήρθαν εδώ σ' αυτή τη γη και χτίσανε πάνω στο βουνό μια μεγάλη πόλη από γυαλόπετρες που φτάνε ως τον ουρανό.

παππούδες μας ζούσαν εδώ σ' αυτή τη γη. Ήτανε γενναίοι και καλοί και οι παππού αλλήλοι το

0: Ένας Κινέζος περπατάει στη βροχή, κρατάει κίτρινη ομπρέλα ανοιχτή.
1: Και μια Κινέζα με ένα μπέμπι αγκαλιά γυρνάει απ' τη δουλειά.
2: Οι καφετέριες γεμάτες Κινεζάκια πίνουν ζεστό καφέ και τρώνε κουλούρια.

διώξουν ή με κόπο να τη σπρώξουν στη θάλασσα απ' την παραλία. Τρώει μία μέρα αρχεία χωρίς καθόλου δυσκολία.

πολυβόλακα τα πίνει και τα βλήματα χωρίς πολλά προβλήματα. Τρώει με φόρα, αεροπλάνο φόρα, πυλί και αρβίλες κράνη, καταπίνει μάνι μάνι το μισό λιμάνι. Και τα μεγάλα τα κανόνια της γαργαλάνε τα σαγόνια. Τρώει επιλογίες, στρατηγούς, υπασπιστές, οπλαχηγούς, τους τυμπανιστές, τα τυμπανά τους, τους άλπιχτες και τα χρυσά κουμπιά τους. Άσε που τρελαίνεται να μασάει παράσημα, της αρέσει δηλαδή το μάσημα. Και τρώει σαμαρίδες τον αρχιναβάρχον της επομίδες. Γι' αυτό στη Βαραδουάν οι ναυαρχοί αλλάζουν χρώμα όταν βλέπουν φάλαινα με ανοιχτό το στόμα.

Όπως τη Βαραδούα οι υπασπιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπιγγες βαθιά οι σαλπιχτές, και που τους χάνεις που τους βρίσκεις τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπάτες. Γι' αυτό στη Βαραδούα ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατά, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα τη μαδάει και ρωτάει.

0: καινούριες πόλεις χτίζω.
1: Τις μαλώνω, τις βαφτίζω.
0: Και τον πύργο τους κρεμίζω.
2: Πάρε μου, πάρε μου.
0: Ένα καταπέλτη.
2: Και τα κούνια με πιονγκάκια.
0: Και φεντόνα για πουλάκια.
2: Πάρε μου, πάρε μου.
0: Ένα κατσαβίδι.
2: Μία κούκλα με κοτσίδια.
0: Και δυο λαστιχένια φίδια. Πάρε μου, πάρε μου.
2: Ένα κραγιονάκι.
0: Και ένα τάγκ με φλογοβόλο.
2: Και κουκλόσπιτο με θόλο.
0: Πάρε μου, πάρε.

ταιριάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν αίσθημες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο μυαλό.

τραταμπιρούνια θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυαλινά γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες και

Ένα πρωί νωρίς-νωρίς, ένα μικρό κανείς τίμησε να πάει στις κάνες με ένα κανό για να αγοράσει παραμάνες και λίγο μαγιανό. Η ταξίδι μακρινό, φορτούνα στον ωκεανό, κάθε κύμα και βουνό, αλλά ήταν τυχερό και δεν βούλεψε το κανείς με το κανό. Το κανό με το κανείς θέλω να πω.

ένα πλοίο βιατικό. Με κατά μαύρα πανιά του ρίχνει μία κανονιά. Αλλά ευτυχώς ο πειρατής ήταν δειρός, το κανόνι αδιανό. Και τη γλίτωσε έτσι το κανείς με το κανό. Ε, το κανό με το κανείς θέλω να πω.

Σε παραλία, οι καρνιβάλοι με ιστεροβουλία. Πιάσανε το κάνο με το κανείς, αλευτικός ηθαγενής. Ήτανε χορτάτι, δεν είχαν ρίγανη καλάτι. Και δε φάγανε το κανείς με το κανό, το κανό με το κανείς θέλω να πω.

0: κροκάνι. Αγόρασε χίλιες παραμάνες και μαϊντανό μισοτιμής. Μετά πήρε το ατόμο τρεις, γύρισε σπίτι του νωρίς το διρινό. Το κάνω με το κανείς, το κάνω, το κανείς με το κάνω, θέλω να πω. Την ιστορία αυτή του μικρού κανείς που πήγε στις κάνες με ένα κανό. Δηλαδή κοντολογής πήγε ταξίδι αναψυχής. Την ξέρετε εσείς, εγώ κι άλλος κανείς. Και καλύτερα να μην την πείτε σε κανέναν, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Θα βρείτε τον πελά σας, θέλω να πω.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to RadioArt Premium and get all the features of RadioArt's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite RadioArt music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

Μπλε η νύχτα, μπλε μαυρή, μπλε κουβέρτα ακριβή, και ντυμένοι μαστεράκια και φρουφρού από συννεφάκια. Είναι πια 8 και κάτι, είναι ώρα για κρεβάτι.

γραμμή να ανοίξω με παρακαλεί. Και δύο-τρεις έρχονται πιο πίσω και μου ζητάνε να φτιάξω μουσική.

ζω σε κόσμο μαγικό, με λίγο μπάσο, λίγο πρίμο, να φτιάχνω μουσικό σκοπό. Τρεις νότες τώρα μαζευτήκαν και με τραβάν όλες μαζί, κι εγώ αρχίζω όλο φορά να φτιάχνω πάλι μουσική.

φεριμπότ και ταΐζει ένα γλάρο καθισμένο στο φουγάρο. Πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει κι όταν φτάνει ξαναφεύγει. Πού πάει ο καιρός που φεύγει.

πότε είμαι 37 και πονάνε τα πλευρά. Και τα βάζω με πολλούς, με μεγάλους και μικρούς, όλοι τους με πολεμάνε, μα ποτέ δεν με νικάνε. Για μου ρίχνουν πορτοκάλια και μπανάνες και παπάγια, μια με λούζουνε με τσάλια, είμαι ξόρκια και με μάγια. Τους ζεσταίνω, τους κρυώνω, φέρνω ρίγη, τους υδρώνω, μεγαλώνω και μικραίνω, από εδώ και εκεί πηγαίνω.

Δαχαρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

Πώς μ' αρέσει η στιοπλοεία όταν έχει 12 ποφόρ. Με μια βάρκα που χοροπηδάει το κύμα καβαλάει ο δόκτωρ Βρακατόρ. Πώς μ' αρέσουν τα νταούλια, πώς μ' αρέσει το φολκλόρ. Με τσαρούχια, γλίτσα και φλογέρα πηδάει στον αέρα.

μ' αρέσουνε τα σπορ. Με βροχή, με χιόνι, με χαλάζι, ατρόμητο σκαλπάζει ο δόκτο βρακατόρ. Τρέχα, τρέχα, μαύρο μου χαϊδούρι, σπάσε, σπάσε το παγκόσμιο ρεκόρ. Κι αν με ρίξεις κάτω δεν πειράζει, ατρόμητο σκαλπάζει.

Κυριακός. Κατεργάρης πονηρός, κατεργάρης πονηρός, ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε

Μια νυσταγμένη καλημέρα και ένα φιλί ευωδιαστό ξαπλώνουν λίγο παραπέρα. Πλάι

το πίθαρε. Κολλιέ, που αν σε κοκοκοκοπανίσω θα χορεύεις με πλιέ. Όταν στέκεσαι μακριά μου και κοάζεις αβατράχη, μα παλέψουμε μια

λασάνια ούτε για φύλλα. Δεν θέλω ούτε μπιμπερό ούτε μπιπίλα. Θέλω μόνο να μου μιλάς για μήλα.

Μικρομάνα τραγουδάει στο κατώφλι καθιστή το μικρό της καμάρι.

0: Κιθάρες μαντολίνα ακορντεόν, δύο σελίδες ίδιες σαν καρμπών, στίχους και νότες ψάχνουνε να βρούνε. Τραγούδια όμορφα γλυκά, σαν ζωγραφιά σε έναν καμβά, δύο πεταλούδες ήρεμα πετούνε.
1: Και δύο φωνές, σαν μια φωνή θα γίνουν ένα, δύο ηλιαχτίδες να ζεστάνουνε και σένα. Ανατολή, σε ένα νησί σε παραλία, αστροφεγγιά στην αμοργό, σαν φαντασία.
2: Και δύο φωνές σαν μια φωνή θα γίνουν ένα, δύο φιλαράκια που δεν είναι πια χαμένα. Ταξιδευτές σε ένα όνειρο που αντέχει, με μια αγάπη που στον κόσμο άλλος δεν έχει.
3: Για πρώτη φορά μαζί ας γίνει η αρχή, ολόλευκη, μεγάλη αγκαλιά μας. Πολύχρωμα και απλά, ταξίδι στα ψηλά, σαν άνεμος περνά, η σκέψη που γυρνά, να βγουν αληθινά τα όνειρά μας.

μόνας σε ένα σπιτάκι έχει μπει. Φοβάται τι θα του συμβεί. Πατάει πάνω στο παρκέ και αμέσως γίνεται καφέ. Και μόλις φτάσει στο χαλί, αλλάζει σε πορτοκαλί. Πέφτει στο πιάτο με το γάλα και ασπρίζει όλη του η κεφάλα. Τα πόδια αγγίζουν το τυρί και κυτρινίζουν στη στιγμή.

Όταν το χρώμα της κουζίνας και το ροζάκι της κορτίνας γίνεται ακρούμε κίτρινάκι, σαν κάτσι πάνω στο βρακάκι, σε μια ντομάτα κοκκινίζει και σε ένα γκούρι πρασινίζει, και ύστερα ροζ με λίγο ασπράκι, σαν

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Απ' το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγό βολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μουσείο, μουσείο, μουσείο.

οι κότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο.

Μια μάγισσα αλλιώτικη να σας γνωρίσω θέλω, που δεν φοράει μύτερο κατά μαύρο καπέλο. Τρελαίνεται για τα φρουφρου τους φιόγκους στη δαντέλα, κι αντί για μαγικό ραβδί κρατά μια ροζομπρέλα. Και τα παμπάλαια καθόλου δεν την νοιάζουν, και βότανα θαυμάτουργα στη χύτρα της δεν βράζουν. Δεν έχει ούτε σκοπό ξύλο γιατί δεν την βολεύει. Τις νύχτες με ένα υπτάμενο πατίνι ταξιδεύει.

τις μαγικές τις σύνταγες ποτέ δεν πετυχαίνει. Να φτιάξει φίλτρο ξέκινα και μουσακά της βγαίνει. Την τέχνη της κρυστάλλινης της σφαίρας δεν κατέχει. Και μόναχα σαν γυάλι.

0: γύρισα, ταξίδεψα πολύ.
1: Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, σου λέω,
0: μια λιλιπούπολη. Γύρισα, ταξίδεψα πολύ. Κι όλος ο κόσμος είναι, σου λέω, μια λιλιπούπολη.

Σαν υπότες και μπαίναν στη σπηλιά το δράκο να σκοτώσουν με όπλα και σπαθιά. Μα ο τεμπέλης δράκος βαριότανε πολύ.

να λαχανιάζει, να βραχνιάζει, να γκρινιάζει, ούτε τη γάτα να πειράζει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη ετούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη, μη, μη, μη.

Τα διά να μου τζουρώνει, τα κουμπιά του να ξυλώνει και τα αυτιά του να λερώνει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μία του το, μία εκείνο, μη το άλλο, μη. Δεν τον αφήνε να χασεύει, να χορεύει, στην μπανιέρα να ψαρεύει, να παλεύει, να σαλεύει, ούτε βατραχάκια να μαζεύει. Μ' άλλα λόγια δηλαδή, μη τούτο, μη εκείνο, μη το άλλο, μη.

μακριά. Όταν μεγάλος ο μικρός Ερμής, άγαλμα έγινε περιοπής, που το ζητούσαν όλα τα μουσεία. Κι ερχόταν να τον δουν τα πλήθη από τα πέρατα της γης. Αλλά τι τα θες, τους είναι όπως

0: καινούριες πόλεις χτίζω.
1: Τις μαλώνω, τις βαφτίζω.
0: Και τον πύργο τους κρεμίζω.
2: Πάρε μου,
0: ένα καταπέλτ.
1: Και τα κούνια με πιονγκάκια.
0: Για φεντόνα, για πουλάκια.
2: Πάρε μου, πάρε μου.
0: Ένα κατσαβίδι.
1: Μία κούκλα με κοτσίδια.
0: Και δυο λαστικένια φίδια, πάρε μου, πάρε μου.
1: Ένα κραγιονάκι.
0: Και ένα τάγκ με φλογοβόλο.
1: Και κουκλόσπιτο με

0: τρώει μια φλούδα πολεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: κόλυμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της αγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.
2: Μια νότα μου χτυπά το τζάμι, να ανοίξω με παρακαλεί. Και δύο-τρεις έρχονται πιο πίσω και μου ζητάνε να φτιάξω μουσική.

να ζω σε κόσμο μαγικό, με λίγο μπάσο, λίγο πρίμο, να φτιάχνω μουσικό σκοπό. Τρεις νότες τώρα μαζευτήκαν και με τραβάν όλες μαζί, κι εγώ αρχίζω όλο φορά να φτιάχνω πάλι μουσική.

Μπλε η νύχτα, μπλε μαυρή, μπλε κουβέρτα ακριβή και ντυμένη μαστεράκια και φρουφρού από συννεφάκια. Είναι πια 8 και κάτι, είναι ώρα για κρεβάτι.

Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

0: Ένας Κινέζος περπατάει στη βροχή, κρατάει κίτρινη ομπρέλα ανοιχτή.
1: Και μια Κινέζα με ένα μπέμπι αγκαλιά γυρνάει από τη δουλειά.
2: Οι καφετέριες γεμάτες κινεζάκια πίνουν ζεστό καφέ και τρώνε κουλούρα.

βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

με κυνηγάνε. Κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες.

κοτσάνια ούτε για φύλλα. Δεν θέλω ούτε μπιμπερό ούτε μπιπίλα. Θέλω μόνο να μου μιλάς για μίλα.

0: καινούριες πόλεις χτίζω.
1: Τις μαλώνω, τις βαφτίζω
0: και τον πύργο τους κρεμίζω.
2: Πάρε μου,
0: ένα καταπέλτ
2: και τα κούνια με πιονγκάκια
0: και φεντόνα για πουλάκια.
2: Πάρε μου, πάρε μου
0: ένα καθαμίδι,
2: μία κούκλα με κοτσίδια
0: και δυο λαστικένια φίδια. Πάρε μου, πάρε μου
2: ένα κραγιονάκι
0: και ένα τάγκ με φλογοβόλο
2: και κουκλόσπιτο με

0: τρώει μια φλούδα από λεμόνι και μόλις βλέπει την Κινέζα πέφτει και αυτό στη μαγιονέζα.
1: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει και όλο τον κόσμο πλημμυρίζει.
0: Και η μαγιονέζα ξεχυλίζει.

0: λίμπα στη μαγιονέζα. Και απ' την πολύ της την τρομάρα χάνει τη μια της σαγιονάρα.
1: Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα. Χτύπα τα πόδια σου Κινέζα για να μην κόψει μαγιονέζα.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν αίσθημες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις

κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες και

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Απ' το μουσείο, αχ το μουσείο, φεγγό βολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δε θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο!

κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά μια Παναγιά. Το κόκκινο για τη ροδιά, το πράσινο για τα παιδιά, για τη σμυρσίνη στην ποδιά.

Δαχαρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε διστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις.

0: της.
1: Τι είπες ρε κοκοκίνο χρήση. Το πίθα ρε. Κολλέ. Που αν σε κοκοκοκοπαλίσω θα χορεύεις με πλιέ. Όταν στέκεσαι μακριά μου και κοάζεις αβατράχη. Μα παλέψουμε μια μέρα.